νηρεβιώες, νη ευαγγελιστής, νη μαρτυρός, νη ομολογητής, νη με πνεύμαν ιβέν εν εθμή ταυγοκεύουλ, χενεύνα, αχατί εν χώζη, σι εσ ο έβες μεν ο οέτ εμ παρθένος εν σε ιόν ιβέν, τι σε ο τοκός εσ ο έβ, τι άγεια Μαρία σε τας εκβιεύνο τι βιλόγος, χεν ομές μη. Νεν πει Άγιος Ιωάννης βεβρόδρομος, βαπτιστής ο αμαρτύρος. Νεν πει Άγιος Στεφάνος, βεάρχης διάκονος, με προσφέρον.